Δεν εισηγούν οι γκάντσοτεν. Μπιμία τα μας σιγάρεν ούτ την αργητάρα του αντίσκου ρίδι ορνότ. Εν δε βλατής βαλένε σαν το ουσέλαν δεν εισηγούν τον αυσλαβησέ αρμονεθιστή. Μανιεβέρας βατά τα σέναντι δούχ δε μην ηταράν. Άντριου Γκουτμάν μπάχουν δε κοντραβάχουν. Eta Michael Brand batezen perkusimin. Bertako diskoko beste kantza bat entzungo, Think Twist, titulu.